Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβάλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Nada, ¿sí?

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μου.

Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φεστιβάλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: ρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: ρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

ψυχοτροπία, φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Γεια σας, είμαι ο Μακαρονοτέρας, είμαστε στο Radio Bird και αυτές είναι οι The Mac Tapes ή αλλιώς οι μακασέτες. Μουσική χωρίς πολλά λόγια που έχω διαλέξει ειδικά για αυτή την ώρα. Καλή ακρόαση.

she gave it to anybody.

Συνεχίζουμε με μουσική που επιλέγω εγώ, το Μακαρονοτέρας. Εσείς και εμείς βρισκόμαστε όλοι στο radiobird.gr και ακούμε καλή μουσική 24 ώρες το 24ωρο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαστε στο radiobird.gr, είμαι ο Μακαρονοτέρας και την επόμενη ώρα θα ακούμε μουσικές επιλογές που έχω διαλέξει ειδικά για αυτή την ώρα. Καλή μας ακρόαση.

Μουσική χωρίς πολλά λόγια εδώ στο Ρέιντεμπερτ και ο Μακαρονοτέρας. Από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο, αυτές είναι οι The Mac Tapes.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θυμέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Ο Αλφανή 205 επιλέγει τραγούδια πέρα από τον βράχο. Μία ώρα με ελληνικά τραγούδια που έχει επιλέξει ο Αλφανή 205 για εσάς.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ο τόπος που μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

Προβαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα του στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

Τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσε από το χέρι, ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.

ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

Για αυτούς η εβδομάδα αρχίζει Τετάρτη. Να κάθονται μόνοι, τους βλέπεις στα πάρτι.

μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.
1: Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.
2: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβιτίδου.

είσαι. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική

Μαγική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με το Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι «Listen» από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο τους άλμπουμ με τίτλο «Chicago Trussing Authority». Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο «Contemporary Chicken Song» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο «Mi Capa 2».

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ Mika 2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το Mika 2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Child's Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδοαμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Childish Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Cooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το album Super Session. Το album από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των album Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγουδί με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: on that sucker.
1: Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Πλησιάζοντας επέτειο.
1: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κιμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχτηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut album των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου, που φτιάχτηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο albums. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους, όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις ισχογραφίσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman, που έγινε μέλος των Μαχαβίς Νόχεστρα και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλι στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm & Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas & Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι

και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας, καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας!

0: But wait! Don't you worry.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

0: η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

κοτρόπια, φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, μιλήτε στη

Καλησπέρα φιλαράκια, σκηνής από νικηδισκάκια και σήμερα που είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές διακοπές του Hagman και όπου έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στα τραγούδια που ήταν επιτυχίες το καλοκαίρι του 96, δηλαδή 30 χρόνια πριν. Καλή ακρόαση!

Ξεκινήσαμε με τη βρετανική σκηνή που εκείνη την περίοδο μεσορανούσε. Ακούσαμε Oasis, Pulp και Blur και συνεχίζω με Sweat, Cardigans και No Doubt. Μηνύματα και σχετικά στο live chat, το οποίο είναι ενεργό.

σκηνής από νίκη δισκάκι από το 1994 και για τη συνέχεια έχουμε Robbie Williams, All Before I Die, Alanis Morissette, το Ironic και Smashing Pumpkins που μας τραγουδούν για το 1979.

Τα τραγούδια που ακούγονται ήταν επιτυχίες 30 χρόνια πριν, το 1996, και έρχονται τώρα οι Manic Street Preachers, οι Red Hot Chili Peppers και ο Seal.

Με Σέριλ Κρόου θα κλείσει η σημερινή εκπομπή αφιέρωμα σε τραγούδια καλοκαιρινά του 1996. Η εκπομπή θα είναι σε άδεια. Παρ' όλα αυτά, αύριο 11:00 έχουμε κανονικά το τελευταίο για τη σεζόν μουσικό ημερολόγιο. Καλό βράδυ. Country club either.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φορμόλινη ψυχή σου σβησμένη. Κόβει το κορμί και το βάρι. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους δεκάξι παγωμένους εφιάλτες. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς αέρας τους αντάρτες. Στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αφίδα αποπομένη. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί.

Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηθεσπίων. Σαν αναπαραγωγισμό όμως γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη του τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτω. Βάλες από χιόνι μην είναι ζωντανή ακόμη. Κρίνεμαι σαν άνθρωπο που τσάκνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενω τον δρόμο.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε στον αέρα του Radio Bird και στους μύστες του έντεχνου. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και απόψε κάνουμε μια μικρή αλλαγή στην πορεία της εκπομπής. Αφήνουμε για λίγο το έντεχνο και ανοίγουμε το μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών 80s. Μια δεκαετία που χάρισε τραγούδια, τα οποία άντεξαν στον χρόνο και εξακολουθούν να ακούγονται με την ίδια αγάπη. Όπως πάντα, η παρέα μας είναι ανοιχτή. Σας περιμένω στο live chat του σταθμού. Πείτε μου ποιο ελληνικό τραγούδι της δεκαετίας του 80 δεν λείπει από τις αγαπημένες σας επιλογές και ποιο σας φέρνει αμέσως ένα χαμόγελο.

0: Λένε πως κάθε γενιά είναι βέβαιη ότι μεγάλωσε με την καλύτερη μουσική. Ίσως τελικά να έχουν δίκιο όλες. Γιατί η αξία ενός τραγουδιού δεν μετριέται μόνο από τη μελωδία του, αλλά από τη θέση που κράτησε στη ζωή μας. Απόψε λοιπόν δεν θα κάνουμε μάθημα ιστορίας, ούτε θα σταθούμε σε ημερομηνίες και δισκογραφίες. Θα αφήσουμε τα ίδια τα τραγούδια να μιλήσουν. Και αν στο τέλος αυτής της ώρας πιάσετε τον εαυτό σας να σιγοτραγουδά ένα από αυτά, τότε θα έχουμε πετύχει το σκοπό μας.
1: Δώσε μου την αρμύρα σου και πάρε τη βροχή μου. Κι άκου τα λόγια που έλεγαν οι πίστες της Ελλήνης.

Κάθε εκπομπή, κάθε εποχή χρειάζεται το σωστό ξεκίνημα. Και απόψε δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο. Ένα τραγούδι που ο τίτλος του ακούγεται σαν απόφαση. Γιατί υπάρχουν βραδιές που δεν χωρούν ύπνο. Χωρούν μόνο μουσική, παρέα και αναμνήσεις που επιστρέφουν αβίαστα. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: Είναι αλήθεια πως οι περισσότεροι φέτος μετράμε λίγο περισσότερο τα έξοδά μας. Μεγάλες διακοπές έγιναν για πολλούς ένα όνειρο και στην καλύτερη περίπτωση ίσως καταφέρουμε ένα μικρό τρίμερο. Ευτυχώς όμως η μουσική δεν ζητάει εισιτήρια ούτε κρατήσεις. Και απόψε οι μίστες του έντεχνου σας κλείνουν θέση σε μια κρουαζιέρα. Προορισμός, Μύκονος, Σαντορίνη και ό,τι άλλο χωράει μέσα σε ένα ελληνικό καλοκαίρι. Ξεναγός μας, ο Βαγγέλης Γερμανός, που υπέσχεται να μας ταξιδέψει σαν ερωτευμένους πιγκουίνους. Τώρα, αν οι πιγκουίνοι είναι όντως τόσο ερωτευμένοι όσο λέει το τραγούδι, είναι ένα άλλο ερώτημα. Αλλά εμείς ας ζήσουμε και αυτό το παραμύθι.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Από μια κρουαζιέρα δεν θα μπορούσε να μην βάλουμε πλώρη για ένα νησί. Όχι οποιοδήποτε, αλλά ένα χαμένο νησί. Εκεί που η φαντασία συναντά τη μουσική και οι χάρτες σταματούν να έχουν σημασία. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μας δείχνει τον δρόμο.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Τελικά το χαμένο νησί βρέθηκε. Και όπως συμβαίνει στις πιο όμορφες ιστορίες, δεν ήταν άδειο. Εκεί μας περίμενε εμάς και τον Βασίλη Καζούλη, η Φανή, μια από τις πιο αγαπημένες ηρωίδες που γνώρισε το ελληνικό τραγούδι τη δεκαετία του 80.

Κάθε δεκαετία αφήνει πίσω της όχι μόνο τραγούδια, αλλά και μικρές συνήθειες που κάποια στιγμή χάνονται. Πράγματα καθημερινά που τότε έμοιαζαν μοντέρνα και σήμερα ίσως τα θυμούνται μόνο όσοι τα έζησαν. Ένα από αυτά ήταν Tinta de Coco, ένα λευκό γλυκό λικέρ καρύδας που κάποτε είχε γίνει μόδα και βρισκόταν σχεδόν παντού. Ένα μικρό σημάδι μιας εποχής που ήθελε να δοκιμάζει καινούργιες γεύσεις και να κοιτάζει λίγο πιο έξω από τα συνηθισμένα. Και κάπως έτσι περνάμε από μια ξεχασμένη γεύση σε μια φωνή που μόνο ξεχασμένη δεν είναι. Η Αρλέτα με τη ζεστή και ιδιαίτερη ερμηνεία της μας αφήνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της. Ένα τραγούδι που κρατάει μέσα του κάτι από εκείνη την ανέμελη πλευρά των 80's. Αρλέτα, Batida de Coco και στην υγειά σας.

Και από την Αρλέτα περνάμε τώρα σε έναν καλλιτέχνη που σημάδεψε όσο λίγη τη δεκαετία του 80. Με το δικό του ήχο, τη δική του αισθητική και τραγούδια που ακούγονται μέχρι σήμερα, σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα. Ο Μιχάλης Ρακιντζής έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα μιας ολόκληρης γενιάς. Και απόψε στους μύστες του έντεχνου, όχι, δεν θα ακούσουμε τον Μπουφ, θα μας θυμίσει πως ακόμα και όταν όλα γύρω μας μοιάζουν λίγο φάλτσα, η μουσική βρίσκει πάντα το σωστό τόνο. Από το μακρινό 1987, μωρό μου φάλτσο.

Αν μόλις ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είστε στους μίστες του έντεχνου, στον αέρα του Radio Bird και στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Άρης Κατσαβριάς. Χαίρομαι που είστε μαζί μας και όπως πάντα περιμένω τα μηνύματά σας στο live chat του σταθμού κάτω δεξιά. Πείτε μου ποιο τραγούδι των 80's για σας έχει το δικό του ρώμα, τη δική του εικόνα, τη δική του ιστορία. Απόψε τα τραγούδια μας έχουν χρώματα. Άλλοτε φωτεινά, άλλοτε πιο σκοτεινά, άλλοτε απρόβλεπτα. Γιατί κάπως έτσι είναι και οι άνθρωποι. Άλλοι βλέπουν τον κόσμο κόκκινο, άλλοι γκρίζο. Και κάποιοι, όπως ο Γιάννης Μιλιόγκας και η Αφροδίτη Μάνου, αποφάσισαν πως τελικά όλα μπορεί να γίνουν ροζ.

Και μιας και βρισκόμαστε στη δεκαετία του 80, ας σταθούμε για λίγο σε μια βραδιά που έμεινε χαραγμένη στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Ήταν 25 Ιουλίου του 1983, όταν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης οργάνωσε το θρυλικό πάρτι στη Βουλιαγμένη. Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην παραλία μετατρέποντας μια καλοκαιρινή νύχτα σε μια τεράστια μουσική συνάντηση. Μια συναυλία που δεν ήταν απλώς μια συναυλία, ήταν μια στιγμή ελευθερίας, παρέας και τραγουδιού, που μέχρι σήμερα θεωρείται μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ελληνικής μουσικής ιστορίας. Και το πιο ωραίο, εκείνο το βράδυ μάλλον κανείς δεν ακολούθησε τη συμβουλή του Λουκιανού, γιατί τελικά δεν έκατσε κανείς σπίτι. Ακούμε το μοναδικό Λουκιανό Κυλαϊδόνη και το τραγούδι «Θα κάτσω σπίτι».

0: μπροστά μου ένα αυγό.
1: Κάποια τραγούδια δεν κουβαλούν μόνο μια μελωδία, κουβαλούν και μια μικρή ιστορία πίσω από τη δημιουργία τους. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα από αυτό. Λέγεται πως η έμπνευση για αυτό το τραγούδι ήρθε στο Χάρη Κατσιμίχα όταν είδε στη μικρή οθόνη μια νεαρή ηθοποιό της εποχής, τη Λίλα Καφαντάρη, στη σειρά απέναντι όχθη. Είτε έτσι γράφτηκε η ιστορία είτε όχι, ένα είναι σίγουρο. Η Ρίτα τόσα χρόνια μετά παραμένει ένα από τα πρόσωπα που όλοι θυμόμαστε από τα ελληνικά ήτης. Στον αέρα του Radio Bird, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας με τη μοναδική τους και τη δική τους Ρίτα.

αφού αποχαιρετήσαμε τη Ρίτα, μιλήσαμε και για τη Φανή, μπαίνουμε στα γυναικεία ονόματα που έγιναν σύνθημα. Για τη δεκαετία του 80 είχε ένα μοναδικό τρόπο να μετατρέπει ένα απλό μικρό όνομα σε μια ολόκληρη ιστορία. Αν ακούγες τότε τη λέξη Ευλαμπία, δεν χρειαζόταν καμία άλλη εξήγηση. Όλοι ήξεραν για ποιο κορίτσι μιλούσες, τι φορούσε και πού πήγαινε. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Γιάννη Γιοκαρίνη, γεμάτο καυστικό χιούμορ, ρυθμό και εκείνη την αυθεντική ασυμβίβαστη τρέλα των 80's. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα την πιο διάσημη, την πιο ροκ Ευλαμπία της ελληνικής δισκογραφίας.

Υπάρχουν καλλιτέχνες που τους αγαπάς ή τους αμφισβητείς, αλλά δύσκολα τους αγνοείς. Ένας από αυτούς είναι ο Νίκος Καρβέλας. Στα ελληνικά έτης έφερε έναν διαφορετικό αέρα στην pop σκηνή. Έγραψε τραγούδια που συζητήθηκαν και άφησε το δικό του σημάδι σε μια ολόκληρη εποχή. Απόψε κλείνουμε το μάτι στην υπερβολή, στο χιούμορ και στην πρόκληση εκείνων των χρόνων. Ένα τραγούδι παιχνιδιάρικο, τολμηρό και χαρακτηριστικό του κόσμου που δημιούργησε ο Νίκος Καρβέλας. Νίκος Καρβέλας λοιπόν έρχεται με τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσώρουχά σου.

Θυμάμαι το συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Ήμουν μικρός, έβαζα ζελέ στα μαλλιά για να φτιάξω και κάθε φορά εκείνος μου έλεγε «Βάλε μπριγιόλ, βάλε μπριγιόλ, στο τέλος θα σου πέσουν όλα τα μαλλιά». Εγώ φυσικά γελούσα και με τον μπριγιόλ που έλεγε, αλλά κυρίως με την ιδέα ότι κάποτε θα μείνω φαλακρός. Πέρασαν όμως τα χρόνια και για μια ακόμη φορά ο πατέρας είχε δίκιο. Αν κοιτάξετε το κεφάλι μου από ψηλά, μάλλον φωτίζει λίγο περισσότερο από όσο θα ήθελα. Σχεδόν σαν τη χθεσινή πανσέλινο. Τελικά μπορεί να αλλάζουν τα χρόνια, μπορεί να αλλάζουν τα μαλλιά. Οι συμβουλές του μπαμπά όμως μένουν εκεί. Περιμένουν υπομονετικά μέχρι τη στιγμή που θα χαμογελάσεις και θα πεις «Τελικά είχε δίκιο». Και να ξέρετε πόσες φορές το έχω πει αυτό τελευταία. Ειδικά όταν κοιτάζω στον καθρέφτη και θυμάμαι εκείνο το «Βάλε μπριγιόλ» που μου λέγε τότε.

Κόκοντας δεν μπορεί να είμαι, να έχω τόσο μαλλιά σαν τον Κόκοντα. Και μιας και μιλήσαμε για αλλαγές, ας περάσουμε από τις προσωπικές ιστορίες και από τις αναμνήσεις σε μια φωνή που έχει συνδεθεί με αμέτρητες δικές μας ιστορίες. Μια φωνή που δεν χρειάζεται συστάσεις, γιατί από τις πρώτες νότες ξέρεις ποια είναι. Η Χάρης Αλεξίου δεν ήταν απλώς μια από τις σημαντικότερες παρουσίες της δεκαετίας του 80. Ήταν μια φωνή που μπορούσε να τραγουδήσει τη χαρά, τη λύπη, τον έρωτα και την ανθρώπινη πλευρά κάθε τραγουδιού. Και απόψε έρχεται για ακόμα μια φορά στους μίχτες του έντεχνου για να μας θυμίσει πως κάποιες φορές δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Αρκούν μόνο τρεις λέξεις. Πες το και έγινε.

Και έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της μικρής βόλτας στα ελληνικά έτης. Μια ώρα που πέρασε γρήγορα, αλλά μας έφερε κοντά σε τραγούδια, φωνές και στιγμές μιας άλλης εποχής. Μια δεκαετία που είχε τα δικά της χρώματα, τις δικές της μόδες, τις δικές της ιστορίες. Και αν απόψε κάποιο τραγούδι σας έκανε να χαμογελάσετε, να θυμηθείτε έναν άνθρωπο ή απλά να σιγοτραγουδήσετε μαζί του, τότε αυτό το αφιέρωμα άξιζε τον κόπο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Να σας πω ότι για όσους θέλετε, αύριο η παιδική σκηνή του Θέατρο σε Φόρμα στις 9 η ώρα παίζει την παράσταση Tom Sawyer στο Δημαρχείο της Κορίνθου, στο θεατράκι εκεί απ' έξω. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και ο ίδιος να το δει, να φέρει τα παιδιά του. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση για μικρούς και για μεγάλους. Εμείς θα συνεχίσουμε την παρέα μας την επόμενη ώρα, την επόμενη ώρα που πάντα είναι δική σας, χωρίς μικρόφωνο, με τις δικές σας επιλογές από τη δεκαετία του 80. Στέλνετε στο chat του σταθμού ή στο messenger μου τα τραγούδια και αυτά αμέσως θα έρθουν στον αέρα του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, εδώ, στους Μύστες του Έντεχνου. Καλό βράδυ, με αγάπη, αλληλεγγύη, γνώση και μην ξεχνάτε ποτέ να ονειρεύεστε, γιατί όπως σε θέλω ονειρεύομαι.

ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα το γάτο ή καρπί,

Μπερδεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Ay, que no le mentes, que tú nada, ¿sí?

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια